0: für den ESC 2026. Hier der Beitrag aus Griechenland.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μια πίθιον σφαίγω. Νουκ